0: FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: 104. The first contemporary radio. Κάτρα FM. Let's make

Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM. Radio Κάτρα FM. Съвременната хит музика.